αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκνο σε λύνιε ζήγοντα, δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αν γέννα ζα δρούγο δόμπρο ζνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλιένα ζα δρούγο δόμπρο ζνάγιο.